0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Είναι Παρασκευούλα σήμερα, 9 Οκτωβρίου. Παιδιά, τη φάγαμε τη βδομάδα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ένα μόλις λεπτό μετά τις 7, για να καταλάβετε τι ακριβείς που είμαστε τα ραντεβού μας. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Και σήμερα τι γίνεται, καφεδάκι φτιάξαμε, ξυπνήσαμε. Έχουμε κέφι να δράξουμε τη μέρα και να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται αύριο.
1: Ανυπομονώ, γιατί ξεψυχάω σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα και περιμένω ένα Σαββατοκύριακο για να αναγεννηθώ.
0: Αχ, Παναγία μου, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα δεν λέγεται. Έτσι, αλλά ειδικά σήμερα τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Ειδικά σήμερα είναι μια μεγάλη αλήθεια, αλλά πρώτα θα σας πούμε τι δεν μπορεί να κάνει το 60% των ενηλίκων για περισσότερο από 10 λεπτά.
0: Έχουμε το δίλημα της ημέρας.
1: Παίζουμε στις 9 παρά 20.000 ευρώ το λεπτό.
0: Και βέβαια, παιδιά, στις 8 σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και σας είχαμε πει από χθες, μαθαίνουμε ποιος είναι ο τυχερός ακροατής. Πού θα ταξιδέψει στις πυραμίδες της Γκίζας για να δει τη Σακύρα Σακύρα.
1: Αλλά σας αποκαλύπτουμε και τη χριστουγεννιάτικη έκπληξη που σας υποσχεθήκαμε στο Instagram.
0: Αχ, τι ωραία που θα περάσουμε σήμερα. Λοιπόν, Viber 6942-929-929. Αυτό το νούμερο σημειώστε το γενικότερα. Γιατί εδώ στέλνετε καλημέρες, ό,τι σκέφτεστε.
1: Κάτω από το 112 και αυτό, το τηλέφωνο της μαμάς σας.
0: Αυτό.
1: 6942-929-929.
0: Είναι το στρουμφοχωριό του Kiss. Εδώ πέρα. Τα παιδιά, όλη τη διάρκεια της μέρας μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε, αλλά είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε και ο τρόπος που αυτή η απόσταση που μας χωρίζει γίνεται τίποτα.
1: Τίποτα. Τι είναι η τεχνολογία πια, τι σου φέρνει κοντά τους ανθρώπους.
0: Ξεκινάτε λοιπόν να στέλνετε μηνύματα να νιώθουμε την παρουσία σας εδώ κοντά, γιατί θα τη χρειαστούμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Φτιάξτε ένα καλό καφεδάκι και φύγαμε. Ξεκινάμε! Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 7 και 5 πρώτα λεπτά εδώ στο Kiss 92,9, Παρασκευούλα 9 Οκτωβρίου. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, παιδιά, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber φυσικά, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστη κλήση προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε? Να μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, Παρασκευούλα, Παρασκευούλα. Με καλό καιρό στην Αθήνα, παιδιά. Και σήμερα θα έχει πολύ ωραίο καιρό. Λίγη περιορισμένη ορατότητα τώρα νωρίς το πρωί, όσοι ξυπνήσατε και είστε στους δρόμους για να πάτε στη δουλειά σας. Αλλά στη συνέχεια της ημέρας θα έχουμε μια υπέροχη ηλιοφάνεια. Ξεκινάμε κοντά στους 19 βαθμούς τώρα το πρωί. Και το μεσημέρι, έτσι προς το απογευματάκι, φτάνουμε στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου. Και το βράδυ επιστρέφουμε γύρω στους 21. Εχθές που γυρνούσαμε το βράδυ από την πρεμιέρα.
1: Τι ωραία που ήταν η πρεμιέρα για αρχή.
0: Θα τα πούμε αυτά, αλλά τι ωραία θερμοκρασία έχει που περπατάγαμε το βράδυ χωρίς να κρυώνεις, χωρίς να ζεσταίνεσαι, να βλέπεις τον κόσμο έξω. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας επικρατεί μια ηρεμία. Με ένα κυφισό να έχει κινησούλα από το ύψος των Σεπουλίων μέχρι και την Νέα Ιωνία. Αυτή είναι η κίνηση που βλέπω για την ώρα. Άντε και μια λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Χαλαρούιτα. Εμείς είδαμε πολλή κίνηση στην Κηφισίας που ερχόμασταν έτσι πρωί-πρωί, morning.
1: Εντάξει, δεν ήμασταν σταματημένοι. Όμως ήταν απλά και άλλοι άνθρωποι. Αυτό.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στο στρομφοχωριό εδώ πέρα που έχετε πάρει φωτιά, έχει πάρει φωτιά το Viber. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άδεια, καλημέρα στην Αγγελική, στη Μαριάνθη, στην Πολίνα, στον Αλέξανδρο, στη Στέλλα, στη Δώρα, στον Ιορδάνη. Χαμός. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας.
1: Να σου πω επίσης και νέα που μας αφορούν εμάς που είμαστε κυψελιώτες.
0: Βεβαίως.
1: Έγινε εντολή εχθές. Θυμάσαι που έγιναν όλες αυτές οι ζημιές με το
0: σκάψιμο του μετρό. Με τους ανθρώπους, τις πολυκατοικίες που είχαν τις ρογμές. Δικαστική νίκη είχαμε των κατοίκων της Κυψέλης. Θα λάβουν στοιχεία από τις ζημιές του μετρό. Γιατί μέχρι τώρα οι άνθρωποι ζητούσαν τις εκθέσεις για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Πραγματικά.
0: Και εκεί πέρα είχε γίνει τώρα ένα μπέρδεμα, κάτι καθυστερήσεις. Δικαιώθηκαν.
1: Επιτέλους.
0: Για να προχωρήσουν και τα έργα, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι να κάνουν τα σπίτια τους, να φτιάξουν τα σπίτια τους και να πάρουν τα στοιχεία που θέλουν, αλλά και να προχωρήσουν και τα έργα του μετρό.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σίραν στον 92,9 σε αυτό το φανταστικό πρωινό Παρασκευή.
1: Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι σήμερα, γιατί εχθές ήταν και μέρα πρεμιέρας, παιδιά. Εχθές για το... είχα εγώ πρεμιέρα για την Ιωκάστη, στο απόψε δρόμηση Ιωκάστη στο θέατρο Φιλίπ.
0: Δεν μου έμεινε πραγματικά άντερο από το γέλιο. Γέλασα πάρα πολύ. Πάρα πολύ σουρεάλ παράσταση. Πραγματικά, αν θέλετε να περάσετε λίγο ευχάριστα το βράδυ σας και να γελάσετε, νομίζω ότι είναι ιδανική παράσταση αυτή τη σεζόν.
1: Εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
0: Ήσασταν όλοι πάρα πολύ όμορφοι, ρε Αργύρη. Αυτό κοίταζα.
1: Ευχαριστούμε
0: και
1: πάρα
0: τι
1: πολύ.
0: Τι πλατάρες είναι αυτές που έχεις, αγορή να μου δίνετε σε κάποια φάση το παιδί. Βλέπουμε εδώ τη δουλειά που έχει κάνει στα γυμναστήρια όλη αυτή τη χρονιά.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Να σου πω, μια φορά θα στα πω τα καλά, δεν θα σας ξαναπώ.
1: Αρκούν.
0: Όλη την υπόλοιπη μέρα ξέρεις τι θα σου κάνω.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε ένα ολόκληρο χειμώνα θα είμαστε εκεί πέρα για να έρθετε να περάσετε όμορφα και να γελάσετε. Σε άλλα νέα τώρα πάμε. Στους φίλους μας τα ζωάκια.
0: Αχ, τα αγαπώ.
1: Δεν μπορώ. Πώς τα κατοικίδια επηρεάζουν λοιπόν την ερωτική μας ζωή.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πολλοί από εσάς είστε σκυλομπαμπάδες, άλλοι είστε και σκυλομαμάδες, άλλοι είστε γατομπαμπάδες και γατομαμάδες. Το αν έχει σκύλο ή σου αρέσουν οι γάτες δεν είναι απλώς μια ερώτηση για να σπάσει έτσι ο πάγος ένα πρώτο ραντεβού. Για αρκετούς ανθρώπους αποτελεί σοβαρό στοιχείο συμβατότητας. Σε έρευνα, σου λέει, του 26 τώρα, το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι πιθανότερο να κάνει match σε dating app όταν το προφίλ περιλαμβάνει φωτογραφία με σκύλο ή γάτα, ενώ το 62% είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος συμπεριφέρεται σε ένα σκύλο ή μια γάτα θα επηρέαζε απόλυτα την απόφασή του για το αν θα ήθελε να βγει μαζί του.
0: Εννοείται. Θέλω να σου πω πρώτον αυτό και δεύτερον, εγώ δεν θα μπω ποτέ σε διαδικασία να συναναστραφώ ερωτικά με άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει το σκυλί μου.
1: Είμαι δυνατόν.
0: Όχι, δηλαδή το λέω ξεκάθαρα, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που σου λένε εντάξει, θα δω πώς θα το βολέψουμε.
1: Σε άλλη, σου λέει, βρετανική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 26, το 48% των ιδιοκτητών κατοικιδίων δήλωσε ότι θα σκεφτόταν το χωρισμό εάν το ζώο του δεν ενέκρινε το σύντροφό του. Δηλαδή, αν μπορούσαν να ξέρουν αυτοί οι περαστικοί τυχοδιώκτες από την ερωτική μας ζωή τι δύναμη και τι επιρροή έχουν τα κατοικίδια πάνω στα αφεντικά τους, όχι θα τα έγλυφαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ισχύει αυτό. Καταρχάς, θέλω να σου πω ότι ο γάτος μου δεν συμπαθούσε μία από τις πρώην σχέσεις μου και το έδειχνε πάρα πολύ.
1: Ποιος κέρδισε?
0: Ο γάτος. Άλλο τώρα έφυγε τη ζωή γιατί ήταν εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, άλλο αυτό. Ήταν άτυχος από αυτή την πλευρά, αλλά γενικότερα η επιρροή που ασκούσε πάνω σου ήταν τεράστια.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Και αυτό θα ισχύει. Ο Χωσέ είναι ο νούμερο ένα άντρας της ζωής μου. Όποιος θέλει να έρθει μετά πρέπει να περάσει από την έγκριση του Χωσέ.
1: Είστε με τα καλά σας, εννοείται, παιδιά. Τι λέτε τώρα, τι λέμε τώρα. Θα έρθει οποιοδήποτε να μας πει τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για στείλτε μας το Viber κι εσείς τώρα. Είτε είστε γονείς.
0: Ζωογονείς, αν είστε.
1: Είτε δεν είστε. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Έχει τύχει ποτέ να έρθει κάποιος και να σας πει ή εκείνος ή εγώ?
0: Αχ, δεν τα πάω καλά με τα σκυλιά. Αυτό δεν μπορώ, τις γάτες, αυτές τις
1: τρίχα.
0: Αν ήσασταν εσείς από την πλευρά αυτού που λέει «Α, εγώ δεν τα πάω καλά με τα σκυλιά, δεν θέλω να είμαι με κάποιον ή κάποια που έχει σκύλο».
1: Τι υποχώρηση έχετε κάνει μπροστά σε ένα σκύλο που δεν σας συμπαθεί? Όλα αυτά θέλω να μάθω στο Viber 6942 929 929.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 και είσαι ακούμε Evanescence και Bring Me To Life.
1: 7 και 20 πρώτα λεπτά και τα μηνύματα στο Viber έρχονται βροχή. Υποστηρικτές της άποψης ότι εννοείται κουμάντο κάνει το κατοικίδιο.
0: Φυσικά και κουμάντο. Καλά, εδώ κουμάντο. Καταρχάς, εγώ δουλεύω για να είναι ο Χωσέ άνετο στο σπίτι αυτή τη στιγμή, να έχει σταυρωμένα τα ποδαράκια του, να είναι ξαπλωμένος και να λιάζεται. Αυτό. Γι' αυτό δουλεύω. Για να έχει ενίκιο ο Χωσέ.
1: Με δουλεύει οριακά. Δουλεύω για τα γατιά στην είσοδο κάθε πρωί που ερχόμαστε. Δηλαδή που μας περιμένουν κάτω για να φάνε το φαΐ της ημέρας.
0: Το θέμα όμως είναι ότι αυτά τα γατιά είναι και θέλουν, τους παίρνεις και κλεπτισμένη τροφή. Δεν τους παίρνεις την κονσέρβα τη φτηνή.
1: Θα τους πάρω τυχήμα.
0: Καλά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Λοιπόν, πάμε για το δίλημα της ημέρας.
2: Το δίλημα της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, η ερώτηση είναι μία ξεκάθαρη, σύντομη και περιεκτική. Αν το τέρι σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε? Αυτό είναι το ερώτημα κόλαφος που μας ταλανίζει σήμερα και θέλουμε τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 6942-929-929.
0: Αν το τέρι σου, λοιπόν,
1: σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε? Για να μην πω τι θα επέλεγε ο σκύλος.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, και η αγαπημένη μας απάντηση στο Viber της εκπομπής θα κερδίσει ένα πακέτο καλλυντικών από την Elixir Makeup, που είναι και ελληνική εταιρεία καλλυντικών και έχει και έδρα τη Θεσσαλονίκη και μπορείς να βρεις και τα προϊόντα και μέσω του e-shop τους, αλλά και μέσα σε 1500 καταστήματα.
1: Για να δούμε λοιπόν στο ερώτημα της ημέρας τι μηνύματα θα λάβουμε. Ηχητικά μηνύματα, ξαναλέω, στο 6942-929-929. Το ερώτημα της ημέρας: αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επέλεγες?
3: Kiss Breakfast Show.
4: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-2-0-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
6: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
8: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: siempre. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.
13: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
14: Μπαμπάκα μου. 92,9.

0: 92,9 Kiss, Παρασκευούλα σήμερα, λίγο πριν υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο 9 Οκτωβρίου. Και σας έχουμε βάλει ένα δίλημα, παιδιά, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου δίλημα.
1: Μονόδρομος είναι.
0: Λοιπόν, ο σκύλος ή εγώ, σας λέει. Και εσείς τι αποφασίζετε? Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι μας λέει η Νάντια.
2: Αυτό δεν είναι δίλημα, εννοείται το σκύλο. Γιατί το τέρι μπορεί να γίνει και πρώην. Ο σκύλος ποτέ.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ.
0: Φίλοι μου, πάμε στη Μαρισόφη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών. Και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πάμε στην Αντωνία.
4: Θα έλεγα Εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
0: Η Εμούλα τα έχει κανονίσει όλα. Πάμε στη Βιβί.
5: Καλημέρα. Εγώ ή ο σκύλος θα έδινε εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Για να δούμε και η Αγγελική.
6: Καλημέρα, παιδιά. Μία είναι η απάντηση. Ο σκύλος στο κρεβάτι, ο άντρας στο πατάκι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει δίλημα τελικά. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι μερικά από τα άπειρα μηνύματα που στείλατε που ήταν μονόδρομη η απάντηση.
1: Κανείς δεν είπε εντάξει, ίσως το σκυλί, να δούμε πώς θα τα βρούμε, θα τον έπειθα.
0: Ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί όσα μηνύματα πήραμε ήταν από γυναίκες. Δεν πήραμε μηνύματα από άντρες, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει μια κόντρα, ένα μπιφ. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πολύ πιθανό.
0: Αλλά είναι γεγονός ότι οι γυναίκες είναι εξαρτημένες από τα κατοικίδια τους και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και γενικότερα.
1: Ναι, αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους άντρες, θα προτιμήσουμε τους σκύλους. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Παίζουμε όνομα ζώο, φυτό, πράγμα. Και σήμερα παίζουμε με το γράμμα ρο. Οπότε καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 γιατί σας έχουμε δώρο επιταγή από τα Γουακαμάμα 50 ευρώ για να πάτε να απολαύσετε τη φανταστική πανασιατική κουζίνα. Έχει φανταστικά sushi rolls, ράμεν. Αχ, Θεέ μου, μου τρέξανε τα σάλια πρωί.
0: 210-80-50.000 για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Όνομα πόλη, ζώφη το πράγμα και ήρθε ένα μήνυμα από άντρα. Θέλω να το ακούσουμε τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν το έχουμε ακούσει.
7: Πήρε ύπνος εμάς, γι' αυτό δεν έχετε μήνυμα από άντρες. Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Τον Άγγελο το πήρε ύπνος.
0: Το καλύτερο μήνυμα για κλείσιμο ήταν. Ως πήρε ύπνος. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: ακούμε τώρα στο FM εδώ στο 92,9.
1: Τι ωραίο πρωινό, ρε παιδιά. Δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Έτσι χαζεύω κάθε μέρα με αυτό το πράγμα.
0: Πόσο να χαζέψει και εσύ, βρε αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Λοιπόν. Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα με έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω. Με έναν άνθρωπο αγωνιστή. Με έναν άνθρωπο που δεν θα σταματήσει να παλεύει για να κερδίσει μία δωρεφτά γύρω να φάει στο γουαγκαμάμα.
3: Γιατί η Ελλάδα είναι γυναίκα.
1: Λοιπόν, είναι ο Εφρέμ. Έχει προσπαθήσει ξανά με πολύ μεγάλη αποτυχία να διεκδικήσει τη δωρεάν επιταγή. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ γρήγορος και ήταν η πρώτη γραμμή που σήκωσα, παιδιά. Είναι φοβερό. Εφρέμ, καλημέρα. Πολύ θράσος έχεις.
3: Έχω μάθει το κόλπο αρχικά για να φτιάξω γραμμή.
0: Μάλιστα. Με τέτοιο
3: έχω έτοιμο πυκνολογημένο τηλέφωνο. Με το που ξεκινήσει και πείτε κάτι. Οπ.
1: Λοιπόν, για να, λίγο να σοβαρευτούμε τώρα. Έλα να είμαστε λίγο γρήγοροι μας και κερδίσουμε. Γελάει όλη η Ελλάδα.
0: Γελάει όλη η Ελλάδα. Κάνει κάτι.
3: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά δεν πήρα πάλι τη Δευτέρα για να μην γίνω το ανέκδοτο τη Δευτέρα.
1: Ωραία. Για πάμε να δούμε. Θα γίνει το ανέκδοτο τη Παρασκευή. Λοιπόν, θα είσαι γρήγορο, τι θα κάνουμε.
3: Θα είμαι όσο πιο γρήγορο μπορώ.
1: Λοιπόν, με το γράμμα ρο παίζουμε.
3: Ζωή θα μάθω, γεια.
1: Λοιπόν, χρονόμετρο.
0: Να σου πω, μπορώ να σε κλείσω και να σηκώσω άλλον στο χέρι μου.
3: Όχι, αγάπη μου, όχι.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ, φύγαμε. Ένα πράγμα. Ένα πράγμα, μπορώ.
3: Ρόδα, ρόδα.
0: Ένα όνομα.
3: Ρούλα.
1: Ηρωίδα παραμυθιού με πολύ μακριά κοτσίδα.
3: Ραπουνζέλ, Ραπουνζέλ.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Ρολογάς.
1: Με αυτό βλέπουμε την ώρα.
3: Ρολόι.
0: Ένα φυτό.
3: Ρόδι,
1: ένα ζωάκι.
3: Ρινόκερος.
0: Παραδοσιακό ποτό της Κρήτης.
3: Εκεί.
1: Εκεί ήταν ο κολοσσός. Της
3: Ρώμης. Ρώμη.
1: Όχι. Νησί εδώ στην Ελλάδα.
0: Αλλιώς η δημοσιογραφική έρευνα. Βγαίνω έξω και κάνω ρε. Εφρέμ, μισό να πίνεις 1.000 ευρώ νιώθω με τόσο σπάθει που κάνει.
3: Εγώ να δεις. Παιδιά, δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Με την τρίτη, τέταρτη, ποια ήταν αυτή, κατάφερες επιτέλους.
3: Τρίτη, δεν παρακαλώ.
0: Τρίτη και φαρμακερή.
3: Είπα ότι θα ήταν και φαρμακερή, αλλά δεν ήταν, Παναγία μου, ευτυχώς.
1: Λοιπόν, τώρα σου εύχομαι και τα 1.000 ευρώ κάποια στιγμή. Βέβαια, με αυτούς τους ρυθμούς πιστεύω πρέπει να κάνουμε 15 σεζόν εδώ πέρα στο Breakfast Show και να τα καταφέρεις.
3: Αργυρί.
1: Εγόρι μου.
3: Αν κερδίσω και τα 1.000 ευρώ κάποια στιγμή που δεν πρόκειται γιατί 9:20 είμαι στην τάξη, γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, δεν σου έλεγα.
1: Λοιπόν, Εφρέμ, τα κατάφερες. Γουαγκαμάμα δωρε επιταγή για σένα και τους φίλους σου να πάτε να φάτε με 50 ευρώ.
0: Το ηθικό δίδαγμα που μας δίνει ο Εφρέμ σήμερα, ξέρεις ποιο είναι?
1: Δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Μπράβο σου. Καλημέρα, αγαπημένε, καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεοτρελοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 92,9 Kiss, εδώ με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι ένα πρωί Παρασκευή σε 9 Οκτωβρίου και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι μπορεί να συμβεί. Το κουτσομπολιό είναι παντού στη ζωή μας.
1: Αλήθεια είναι
0: το
1: αυτό.
0: Το κουτσομπολιό είναι στην καθημερινότητα. Το κουτσομπολιό είναι στη δουλειά μας, στο εργασιακό μας επίπεδο.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι, να ξέρεις, που είναι εκπαιδευμένοι ακραία στο κουτσομπολιό. Είναι, λες και δουλεύουν.
0: Επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες κουτσομπόλιδες. Λοιπόν. Ο καφέ της χαράς η παπαδιά πιστεύεις ότι δεν το έκανε επάγγελμα το κουτσομπολιό.
0: Ακριβώς, δεν είναι καλή ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια αντίστοιχη κυρία, λίγο πιο μεγάλη βέβαια. Μια γυναίκα 89 ετών, τη Χαριέτ Ντούλ, η οποία.
1: Χαριέτ Ντόιλ.
0: 89 ετών, παρακαλώ, που αποκλείστηκε από τη δημόσια βιβλιοθήκη της περιοχής της, αφού το προσωπικό διαπίστωσε ότι είχε μετατρέψει την αίθουσα ανάγνωση σε μια βιβλιοθήκη σε επιχειρησιακό κέντρο ενός εκτεταμένου δικτύου κουτσομπολιού. Ανταλλάσσοντας χειρόγραφες σημειώσεις, παρακαλώ, μεταξύ θαμώνων εντελώς σιωπηλά για πάνω από ένα χρόνο. Αυτή πήγαινε ένα χρόνο εκεί πέρα. Έκανε ότι διάβαζε, ξεφύλιζε και τέτοια. Και είχε φτιάξει ένα δίκτυο εκεί πέρα που μέσα στα βιβλία έβαζε σημειώματα και έλεγε τα κουτσομπολιά του καθένα.
1: Πώς, για όποιον ενδιαφερόταν, φαντάζομαι υπήρχε ζήτηση εκεί πέρα για τα συγκεκριμένα κουτσομπολιά.
0: Φυσικά. Το προσωπικό λοιπόν ανακάλυψε ένα σύστημα διπλωμένων σημειωμάτων κρυμμένο σε συγκεκριμένα βιβλία που είχαν επιστραφεί, τα οποία χρησιμεύαν ως σημεία παράδοσης. Εκεί γινόταν όλο το η δουλειά.
1: Τα βιβλία μάλλον που δεν διάβαζε περισσότερο κόσμο, αυτά που δεν θα παίρναν στο σπίτι τους.
0: Οι τακτικοί επισκέπτες λένε ότι παρακολουθούσε ποιος έβγαινε με ποιον. Ποιος είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Η χειρουργική επέμβαση στο μεταξύ. Γιατί να μας το ποιος βγαίνει με ποιον, να πάω στο καλό. Πάμε και δύο στη βιβλιοθήκη. Γουστάρω, γουστάρω, πάμε να βγούμε. Αλλά τώρα χειρουργική επέμβαση. Ότι
0: και ποιος δεν είχε περιποιηθεί.
1: Ο κύριος Αγγέλου έκανε αυξητική στήθους.
0: Ναι, ναι. Και ποιος δεν είχε περιποιηθεί τον κήπο του. Τέτοια κουτσομπολιά τη μάρα.
1: Για τον κήπο το καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα που δείχνει το ποιόν του ανθρώπου.
0: Ένας βιβλιοθηκάριος λοιπόν είπε ότι η αίθουσα ανάγνωσης έγινε αισθητά πιο ήσυχη και πιο τεταμένη μόλις το δίκτυο επεκτάθηκε. Γιατί τρέχαν όλοι να μάθουν το κουτσομπολιά της γειτονιάς.
1: Εντάξει, φανταστείτε.
0: Έντερα στρατολόγησε κιόλας τουλάχιστον 4 άλλους τακτικούς επισκέπτες ως μεσάζοντες για να μεταφέρουν πληροφορίες μεταξύ των τμήματων. Πραγματικά μπίζνα.
1: Μπίζνα.
0: Έστω.
1: Εδώ στον 92,9 εκείς, τόσοι άνθρωποι μπαίνουν βγαίνουμε κάθε μέρα. Θα βρούμε ένα σημείο, ναι, πίσω από την πάπια, εδώ πέρα που έχω φέρει το κάδρο αυτό, ναι, το ωραίο, ναι, πίσω από την πάπια θα βάζουμε σημειώματα με κουτσομπολιά.
0: Και θα ανταλλάσσουμε με τους άλλους, με τους άλλους μουσικούς παραγωγούς εδώ.
1: Φυσικά, θα ανταλλάσσουμε τα κουτσομπολιά μας μεταξύ μας.
0: Και?
1: Ο Τάσος ο ηχολήπτης σήμερα ήπιε μονό εσπρέσο αντί για διπλό.
0: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι εμείς εδώ τα ξέρουμε όλα όλων. Και όλοι όλα όλων.
1: Όλων.
0: Επομένως, τι να διακινήσουμε.
1: Έτσι είναι όταν είσαι μια οικογένεια, βρε παιδάκι μου.
0: Αυτή είναι η παρέα του Kiss και η οικογένεια του Kiss 92,9.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: περιορισμένη έτσι ορατότητα και η 18-19 βαθμοί Κελσίου, σε έτσι ψηλότερη θερμοκρασία αργότερα το μεσημέρι, που μπορεί να φτάσει, παιδιά, μέχρι και τους 28. Οι άνεμοι παραμένουν πάρα πολύ ήπιοι, με 1-3 μποφόρ, δηλαδή 1 ίσον τίποτα, 2 ίσον κανένα, 3 ίσον 1, δηλαδή τίποτα. Και μια υπέροχη μέρα με μπόλικο ήλιο είναι και σήμερα στη διάθεσή μας.
1: Σενιόρα Σούλα, σενιόρα Κηφισούλα, έχει κινησούλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάνω στον Κηφισό έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο. Η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Αττική οδός, κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι φτάνει, παιδιά. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδό της είναι αρκετά δύσκολα, όπως και η Αρδιτού στο κέντρο στην άνοδό της, όπως και η Λεωφόρος Ζυγκρού από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόης.
0: Καλημέρα στην τρελοπαρέα που έρχεται τώρα στην παρέα του Breakfast Show. Τα καλημέρα στα παιδιά στο Viber που συνεχίζουν να στέλνουν τα μηνύματα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, είστε υπέροχοι και μείνετε συντονισμένοι, γιατί είπαμε, σε πάρα πολύ λίγο γίνεται η κλήρωση για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε και μια τεράστια χριστουγεννιάτικη έκπληξη. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις

0: Yeah, yeah. What's up, Pornon Blondes. Ακούμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9. Και παιδιά, ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή, όποιος σηκώσει πρώτος στο τηλέφωνο, που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα. Ο Αργύρης έχει ξεκινήσει να καλεί το πρώτο τηλέφωνο. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Παναγία μου, έχω πάρα πολύ αγωνία. Για παίρνεις τώρα τηλέφωνο. Για παίρνεις τηλέφωνο τώρα.
1: Μαρία Ιωάννα.
0: Μαρία Ιωάννα.
1: Μαρία Ιωάννα, για να δούμε. Ουφ, αγωνία έχω.
2: Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω στη Μαρία Ιωάννα.
2: Η ίδια, παρακαλώ.
1: Είστε η Μαρία ή η Ιωάννα? Πώς σας φωνάζουν?
2: Μαριάννα.
1: Μαριάννα.
2: Ναι.
1: Μαριάννα, μπορώ να μιλάω στο ελληνικό?
2: Αργύρι.
1: Καλή σου μέρα, Μαριάννα. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε, έτσι?
2: Ναι.
0: Έλα, ποιοι είμαστε?
1: Πες το και επίσημα, ποιοι είμαστε?
2: Ο Αργύρης και η Ζωή.
1: Μάλιστα. Για πες, Μαριάννα, μήπως φαντάζεσαι γιατί ξυπνήσαμε

0: Forever, forever από κοντά, ναι. Να σου πω, σου έχω νέα. Με τη Genius Travel έφυγε κατευθείαν για Αίγυπτο, πυραμίδες της Γκίζας.
1: 28 Νοεμβρίου
0: με το Plus One σου έχετε και τα εισιτήρια, έχετε και ξενοδοχεία, έχετε και τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, σε παρακαλώ.
2: Και να πάω Αίγυπτο.
0: Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
1: Είσαι η πρώτη νικήτρια της σεζόν για το Kiss World Concert 2026.
0: Η πρώτη μεγάλη νικήτρια και ευχόμαστε, κορίτσι μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή, να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη όταν σου έρχονται τα δώρα της ζωής.
2: Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και φυσικά περιμένουμε τις εντυπώσεις σου, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Και να κάνεις tag τον Kiss όταν δεις Σακύρα.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου. Να σε καλά πάντα. Τι μου φτιάξει τη διάθεση που χάρηκες τόσο. Πραγματικά, να σε καλά. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, Θεέ μου, τι ωραία.
1: Λοιπόν, μένουμε εδώ, δεν φεύγουμε.
0: Πού να πάμε, καλέ.
1: Έχουμε μια ανακοίνωση να κάνουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Δεν θέλω να πεις τίποτα, θέλω να την ακούσουμε την ανακοίνωση.
0: Ήρθε η ώρα να μάθετε ποια είναι αυτή η τεράστια ανακοίνωση και έκπληξη που έχει ετοιμάσει ο Kiss 92,9 για τα Χριστούγεννα, για τα μάτια σας και μόνο. Φύγαμε να ακούσουμε.
3: Ξεπάγωσε. Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
4: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
3: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
5: σε Christmas mood.
3: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Μάλτα. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
0: Λοιπόν, τι έχετε να πείτε, το Viber έχει πάρει φωτιά, παιδιά, πραγματικά. Έχετε χαρεί πάρα πολύ. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη του Kiss 92,9 προς τους ακροατές του. Λοιπόν, με το που τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα, ο Kiss 92,9 μαζί με την Genius Travel φέρνουν νωρίτερα τα Χριστούγεννα και στέλνουν δύο ακροατές από εσάς μαζί με ένα παραγωγό. Θα σας κατσικωθεί και κάποιος για την παρέα εδώ του Kiss 92,9, 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα, για να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική βασίλισσα των Χριστουγέννων, Mariah Carey. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, όπως ακούσατε, 6 Νοεμβρίου, φυσικά εδώ στο Breakfast Show, και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία από την 92,9 Kiss και την Genius Travel, γιατί Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια εμπειρίες, όχι απλά έτσι ταξιδιωτικά πακέτα. Και φυσικά για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα, travelgenius.gr.
1: Και να σου πω
0: τα
1: κάτι.
0: Χριστούγεννα ήρθαν νωρίτερα, μου σκόθηκε η τρίχα.
1: Εγώ ζήλεψα τώρα τα Χριστουγεννάκια, οπότε πάμε να τα φέρουμε νωρίτερα εδώ στον

0: θέλω.
1: 92,9 Kiss, λοιπόν, εδώ με τρελές εκπλήξεις, με νικητές, με διαγωνισμούς και πραγματικά νομίζω ότι σας άρεσε πάρα πολύ η έκπληξη που σας επιφυλάσσαμε. Στο Viber έχει γίνει χαμός.
0: Μου ήρθε και ένα μήνυμα εμένα ξαφνικά. Ναι. Μια φίλη μου που μας ακούει κάθε πρωί και μου λέει την ώρα που έπαιζε Μαρέα Κάρι το Χριστουγεννιάτικο. Μου λέει καλημέρα, τι μέρα ξύπνησα, πόσο κοιμήθηκα.
1: Ρεσί, ένα τραγούδι παίξαμε και μιλήσαμε λίγο για τη Μαράια Κάρη και για το μεγάλο διαγωνισμό του Kiss και πραγματικά μου φτιάξε η διάθεση.
0: Καλέ, και που δώσαμε τη Σακύρα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Λοιπόν, Αργύρι μου, τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγα για τα κακό κείμενα στον Πειραιά.
1: Πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα.
0: Αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβη. Ο Μόραλης είπε, θα τους βρούμε.
1: Ο Δήμαρχος Πειραιά, έτσι.
0: Ο εργολάβος του έργου προχωρά στην υποβολή μήνυσης για κλοπή και φθορές, ενώ ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
1: Σύμφωνα με το Δήμο Πειραιά, λοιπόν, η απουσία του καλύματος δημιουργεί παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Σημειώνεται ότι στην περιοχή ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό έργο ανάπλασης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και τώρα ήρθανε να αφαιρέσουν τα καπάκια.
0: Ωραία, παίρνουν τα καπάκια. Τι τα κάνουν, πάνε και τα λιώνουν
1: νομίζω
0: και τι θα φτιάξουν με τα καπάκια.
1: Νομίζω πουλάνε τα μέταλλα, ρε στη ζωή.
0: Όποιο τη νύχτα περπατήσει στον Πειραιά.
1: Τώρα πλέον με 23 καπάκια μείον και λάσπη και από αυτά απατεί. Αυτό.

0: breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμειναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
14: Ο Θάνατος και η Κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: 92,9.

0: Just Like a Pill και Pink εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now, επιτυχίες φυσικά. Και τέλος λέει στα μετρητά στους courier.
1: Οχ!
0: Ναι, μόνο ηλεκτρονικές πληρωμές από εδώ και πέρα.
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ μου δεν έχω κάνει με αντικαταβολή παραγγελία.
0: Εγώ που ήμουνα υποστηρικτής των μετρητών ως γνήσιος boomer και τώρα πια συνειδητοποίησα προχθές ότι έχω ένα καλάθι πάνω στο τραπέζι που έβαζα πέταγα τα ψηλά, ρε παιδί μου. Και αυτά μαζεύονται και κάποια στιγμή λες, με αυτά που μαζεύονται να πάω ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να μαζευτεί, καλέ πια.
0: Έχω να σου πω ότι έχω να ρίξω ψηλά σε αυτό το καλάθι βδομάδες.
1: Βδομάδες κιόλας.
0: Δεν χρησιμοποιώ μετρητά πια. Όλα ηλεκτρονικά τα κάνω.
1: Αχ, ούτε να σε κλέψουμε δεν μπορούμε. Όχι. Να ανέβουμε σπίτι σου που έχουμε τα κλειδιά να πάρουμε ένα 2 ευρώ, να βγάλουμε τη μέρα.
0: Έχει κάτι ψηλά, μα θες ανέβα. Αλλαγές περιλαμβάνει λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που τέθηκε σε διαβούλευση όσον αφορά τα κούριες. Σύμφωνα λοιπόν με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, καταργούνται τα μετρητά κατά τη συναλλαγή.
1: Ξέρεις τι γινότανε. Γινότανε μεγάλη τράκα σε αυτό. Γιατί παρήγγελνες εσύ από ένα site με αντικαταβολή, ερχότανε, δεν σε έβρισκε, γύριζε πίσω. Εξοδεύονταν πάρα πολλά λεφτά στα courier για τα πέρα δόθε. Και υπήρχε θέμα. Ειδικά στις επιχειρήσεις υπήρχε μεγάλο θέμα.
0: Ωραία. Αν είναι για καλό, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς όλο εκεί περνάει πια ηλεκτρονικό το χρήμα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,1.

0: 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα, η αγαπημένη, και έτσι σαν αποθυμένο έχει καταντήσει πια αυτό, να δούμε ποιος θα παίξει και θα διεκδικήσει σήμερα τα 1000 ευρώ. Παιδιά, τι θα γίνει με το πρώτο χιλιάρικο θα το δώσουμε? Αισθάνομαι ότι αν σπάσει το ποδαρικό και δώσουμε το ένα χιλιάρικο, έχουμε να δώσουμε πολλά μετά.
1: Είναι αλήθεια αυτή, αλλά θέλουμε να... Ποιος έχει κληρωθεί σήμερα να παίξει?
0: Γυναίκα είναι και είναι η Τζίνα. Καλημέρα, Τζίνα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι καλά, με πετυχαίνετε στο γραφείο.
0: Ναι.
2: Μόλις μπήκα, γιατί είμαι και από αυτούς που μπαίνω πριν από όλους.
1: Αχ, ωραία, θα έχεις ηρεμία. Θα μπορείς να συγκεντρωθείς.
2: Έχω ηρεμία, δεν είναι άνθρωπος εδώ.
0: Φανταστικά. Όχι ότι θα πείραζε να είναι και κανένας να βοηθήσει, αλλά μια χαρά. Για πες μου, νιώθεις τυχερή σήμερα? Νιώθεις ότι το έχουμε?
2: Κοίτα, το ότι αρχικά κληρώθηκα για να τρέξω είναι ένα πολύ μεγάλο σημάδι, γιατί
0: Όπα, περίμενε τώρα, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα. Μου μετακινήθηκες και χάσα το σήμα.
2: Οκ, δεν κουνιέμαι.
0: Μην κουνηθείς από τη θέση σου.
1: Εκατοστά μην κουνηθείς. Να έχουμε σήμα.
2: Τίποτα. Δεν αναπνέω.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου συγκεντρωθείς, θέλω να μου είσαι ψύχρεμη και τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Τζίνα. Έτυχε χθες να ακούσεις τους παραγωγούς του Kiss που έδιναν όλη μέρα τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
2: Ήταν η μόνη μέρα που δεν πρόλαβα χθες να ακούσω καθόλου.
0: Γιατί μου λέτε κάθε μέρα τα ίδια, ρε παιδιά? Ειλικρινά. Γιατί είναι η μόνη μέρα
2: που
0: σας
2: παίρνω? Έχω ακούσει βέβαια κάποιες. Έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες. Μπορεί να παίξει λίγο βοηθητικά κι αυτό.
0: Οκ, για να δούμε.
1: Τις προηγούμενες μέρες, λέει, άστο βοηθητικά.
0: Α, τις προηγούμενες μέρες. Τις χθεσινές βρεχτήσεις,
2: ναι,
0: μου λένε.
2: Όχι, τις χθεσινές βρεχτήσεις. Όχι, δεν τις άκουσα, παιδιά.
0: Λοιπόν, δεν απογοητευόμαστε. Πάμε για το καλύτερο, όχι. Ναι.
2: Πάμε.
0: Δίνω χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τζίνα μου, ποια ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα?
2: Άλλη.
0: Πώς λέγεται ο σκύλος που λύνει μυστήρια με μια παρέα εφήβων μέσα σε ένα βαν?
2: Άλλη.
0: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 1960? Πόσες ημέρες έχει ο μήνας Φεβρουάριο σε ένα δίστεκτο έτος?
2: 28.
0: Τι ήταν τα ιερογλυφικά?
2: Γραφή.
0: Ποιος ανακάλυψε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο? Τι μεταφέρουν τα χρωμοσώματα?
2: Πληροφορίες.
0: Ποιο είναι το πιο μικρό κράτος στον κόσμο?
2: Το Μονακό.
0: Ποια τραγουδίστρια ερμηνεύει την επιτυχία Raging Ball? Τι είναι ο μαντριχώρας?
2: Ζώο.
0: Θρίαμβος. Θα μπορούσε να είναι ζωάκι ο μαντριχώρας, αλλά είναι περσικό θρυλικό πλάσμα.
1: Κοίταξε να δεις. Να σου πω ότι κατάφερες να απαντήσεις σωστά δύο ερωτήσεις.
2: Είναι και αυτό, το λες και κάτι.
1: Λοιπόν, η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα.
0: Μην κοροϊδεύεις, έχει υπάρξει παίκτη που δεν έχει βρει καμία. Είσαι ψηλά στη λίστα.
2: Μα δεν μου ήρθε καν η Miley Cyrus, η οποία μου ήρθε τώρα.
1: Πραγματικά. Πόρε φίλε.
2: Δηλαδή
1: τώρα.
2: Κάπου πρέπει να κλαίει κι αυτή.
1: Η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα είναι η Κίνα. Σκουμπιντού είναι ο σκύλος που λύνει μυστήρια. Φυσικά. Η ομάδα που κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου το 1960 δεν είναι Ολυμπιακός, είναι η Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι λίγο πιο μακριά.
2: Θα ήθελα όμως βαθιά μέσα μου, κατάλαβε.
1: Η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο, είπε ο Νικόλαος Κοπέρνικος. Τα χρωμοσώματα μεταφέρουν γονίδια, DNA δηλαδή. Το πιο μικρό κράτος στον κόσμο είναι το Βατικανό.
0: Δεν είναι το Μονακό.
1: Κοντά έπεσες.
0: Κοντά ήσουν όμως.
1: Σε νό τελειώνουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Η Miley Cyrus ερμηνεύει το Wrecking Ball και ο Μαντιχώρας είναι ένα περσικό θρυλικό πλάσμα.
0: Αυτά είχαμε για σήμερα να μάθουμε στο μάθημα. Εντάξει.
2: Δεν έκανα το ποδαρικό, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Και επίσης εμείς εδώ έχουμε 800 διαγωνισμούς. Μπορείς να λάβεις μέρος σε κάποιον άλλον. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις κάπου.
2: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σου εύχομαι καλημέρα. Φιλιά στους συναδέλφους.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes.
1: 92,9 Kiss λοιπόν, αυτό το πρωινό Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, και πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε.
2: Kiss, κουσκούς.
3: Μανία και μονή έχουμε πάθει όλοι τώρα με την κόντρα Βύση Καρβέλα.
1: Αν με ρωτάς, δεν φανταζόμουν ποτέ, ποτέ, ποτέ όμως ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και ότι θα φτάσουν εκείνοι σε αυτό το σημείο διένεξης.
3: Περίμενε, έχει ξαναγίνει όμως το 2007.
1: Ναι, αλλά όχι με τόση φασαρία και όχι τέτοια ρήξη. Δηλαδή ήταν κάτι πιο προσωπικό τους που απλά δηλώσαν επίσημα τότε, επειδή το θυμάμαι, ότι σταματάνε, ρε παιδί μου, για ένα διάστημα να.
3: Συνεργάζονται.
1: Ναι, δεν ήταν αυτό.
3: Και τότε
1: έβγαινε
3: το απαγορευμένο η Δύση.
1: Που οι φαν της λένε ότι είναι και ο πιο ωραίος δίσκος της.
3: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά οι φαν της αυτό λένε. Λοιπόν, ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, σε τηλεοπτική συνέντευξή του εχθές, απαντώντας σε ερώτηση για το, γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Αν μπορεί ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Γιατί το 95% των τραγουδιών της και της καριέρας της είναι τραγούδια, η μουσική του Νίκου Καρβέλα. Το θέμα λοιπόν είναι αν μπορεί να απαγορεύσει την Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, λοιπόν, ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επισήμανε πως υπάρχει το νομικό δικαίωμα και το ηθικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Το νομικό δικαίωμα και τα δικαιώματα των τραγουδιών τα έχει όντως ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος όμως τα έχει παραχωρήσει σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία διαχείρισης δικαιωμάτων και το. Συνεπώς δεν μπορεί να το.
3: Δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω να τα τραγουδήσει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει όμως και το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται. Επομένως, για να μπορέσει να απαγορεύσει να τραγουδά ο κύριος Καρβέλας, ο Καρβέλας στη Βύση, να μην τραγουδάει τα τραγούδια της, θα πρέπει δικαστικά να αποδειχτεί ότι η Άννα Βύση δεν τραγουδάει καλά τα τραγούδια, ότι προσβάλλει τη μουσική του. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδειχτεί, γιατί εδώ και 35 χρόνια τα τραγουδάει ωραιότατα.
3: Άρα η Βύση θα συνεχίζει να τραγουδάει Καρβέλα. Εκεί καταλήγουμε.
1: Αυτό λοιπόν είναι το νομικό. Και εκεί προφανώς και η Άννα Βύση αντιστέκεται και λέει ότι θέλετε να πάμε στα δικαστήρια, θα πάμε στα δικαστήρια. Διαψεύδει λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά, διαψεύδει η πλευρά του Νίκου Καρβέλα ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Άννας. Ενώ συζήτηση γύρω από τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και τα πνευματικά δικαιώματα έχει ανοίξει, μία νέα επιβεβαίωση πληροφορία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, που λέει μία έτσι έντονη φήμη ότι Φίβος και Γιώργος Θεοφάνους έχουν ήδη δεχτεί πρόταση για να γράψουν νέα τραγούδια στην Άννα. Αυτό μου φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
3: Και εμένα κάπως, γιατί φημολογείται ότι ο Φίβος και ο Καρβέλας είναι κολλητοί.
1: Όχι φημολογείται, το έχουν πει δημόσια.
3: Αλήθεια είναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Και ο Φίβος δεν θα έγραφε τραγούδι στη Βύση αν δεν είχε την επιβεβαίωση του
1: θα
3: Καρβέλα.
1: Θα ρω πως ναι. Δηλαδή τώρα αρχίζει και το. Ρε παιδί μου, αυτό το ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, είναι ένα πράγμα που πραγματικά εκφράζει πολλούς Έλληνες.
3: Βέβαια τώρα.
1: Αυτό δημιουργεί ένα μύθο.
3: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το μύθο τώρα θα βγουν πάρα πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
3: Τώρα βέβαια η Βύση ζει ότι τραγούδισε Βανδύ. Και ότι λυπάμαι.
1: Φαντάσαι, για λογαριασμό σου. Εγώ εύχομαι, μωρέ, να λήξει κάποια στιγμή αυτό. Και πραγματικά, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχτισαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο. Νομίζω ότι και να καταφέρουν να συνεχίσουν από εδώ και πέρα τη ζωή τους και την καριέρα τους χωρίς ο ένας τον άλλον, θα νιώθουν μισή.
3: Αλλά και
1: είναι φτιαγμένοι για να είναι ολόκληροι.
3: Εσύ τώρα όμως, και που έχει γίνει όλο αυτό μετά, δεν θα μπορείς να ακούσεις αυτό το ντουέτο ξανά πολύ εύκολα.
1: Θα είναι περίεργο, ρε παιδί.
3: Θα είναι και καινούργια τραγούδια να τις γράψει εν καιρό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούμε να τα πάρουμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Εύχομαι να μην αμαυρωθεί άλλο αυτό το τεράστιο καλλιτεχνικό οικοδόμημα που έχουν φτιάξει αυτοί οι δύο άνθρωποι. Εύχομαι να λήξει γρήγορα, πραγματικά.
3: Καλλιτεχνικό οικοδόμημα.
1: Ναι,
3: wow!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα.
2: γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: δεύτερη χρονιά.
1: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
0: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
1: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
0: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παράμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και αυτό σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε και επισήμως στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.
1: Τώρα που μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν. Αυτό, απλό, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα σήμερα. Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Έχουμε άπνιες. Ένα μποφοράκι σου λέει. Τίποτα. Τίποτα όμως. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία πάλι εκεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Είναι υπέροχη μέρα. Μια υπέροχη μέρα. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα.
1: Κάθε φορά που βάζω αυτό το ηχητικό εντωμεταξύ νιώθω όλες και βάζω μπροστά το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Κυφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η Αττική Οδός, έχει κίνηση από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και το Μαρούσι. Η Κυφισία σε όλη τη την άνοδο είναι αρκετά δύσκολα. Στην κάθοδο παρόλα αυτά έχει κίνηση εκεί στο ύψος του Κυροκομείου. Τι άλλο βλέπω εδώ, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, αρκετή κινησούλα. Το κέντρο. Κάπως την παλέζω, κάπως.
0: Πάλι καλά.
1: Τώρα κάτι κινείται.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Το Breakfast Show είναι η καλύτερη παρέα.

0: 92,9 Kiss λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με τις πιο 90's του Now επιτυχίες παρέα και πάμε να δούμε μία έρευνα.
1: Φυσικά.
0: Μία έρευνα λοιπόν του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης διαπίστωσε ότι το 60% των συμμετεχόντων είπε ψέματα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεκάλεπτης, ρε φίλε.
1: Σου λέει ότι όσοι είναι από 18 και άνω δεν μπορούν αν δεν μπουν ένα ψέμα να 10 λεπτά. Αυτό είναι ακραίος αριθμός ψεμάτων. Τώρα, είναι ψέματα κανονικά βαρβάτα ή είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση?
0: Νομίζω
1: αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση. Εν τη ρήμη του λόγου, δηλαδή, πάνω εκεί που συζητάς και τώρα η συζήτηση αυτή που μπορεί να περνάει από 500 θέματα.
1: Ξέρεις το κτίριο εκεί στην Πρατίνο?
0: Έχω πάει
1: φυσικά,
0: εγώ. Έχω
1: ξέρω,
0: ανέβει,
1: ναι,
0: πάνω και κόντεψα να μου κόπει η ανάσα από τη θέα. Και μπορεί να μην έχει περάσει ούτε απ' έξω.
1: Σου λέει μεταξύ ότι ορισμένοι συμμετέχοντας δεν είχαν συνειδητοποιήσει καν πόσα ψέματα είχαν πει, μέχρι που οι ερευνητές τους έπαιξαν ξανά την ηχογραφημένη συνομιλία.
0: Νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει. Το να πεις ένα ψεματάκι, ρε παιδί μου, πάει καλά.
1: Υπάρχουν όντως τα κακά ψέματα και τα άκακα ψέματα.
0: Ναι, το να πεις ένα ψεματάκι, οκ. Okay, αλλά το να μην θυμάσαι και πόσα ψέματα έχεις πει, δηλαδή τι την κάνεις στη συζήτηση, δεν σε αφορά καθόλου άλλο.
1: Πραγματικά, εμένα αυτό είναι ο φόβος μου, ότι μου λένε συνέχεια ψέματα. Δηλαδή φτάνει και σε σημείο παράνοιας από ένα σημείο και μετά.
0: Εσύ δεν συναστρέφεσαι με άνθρωπο. Ποιος φοβάσαι ότι σου πει ψέματα, ο Χωσέ?
1: Εχθές που εντωμεταξύ αποφάσισα να έρθω να δω την πρεμιέρα και μετά ελάτε να πάμε να φάμε. Ήμουν σου πω δεν θέλω, θέλω να πάω να κοιμηθώ.
0: Ήρθες όμως, ρε, και έκατσες.
1: Τι να κάνω, η γριάφια που έχω γίνει με αυτούς που έχω μπλέξει.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία για ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Λίδιο και κλείστε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Λοιπόν, Αργύρι,
0: να στείλουμε μια καλημέρα στη Γαλλία.
1: Φυσικά.
0: Γιατί μας ακούν και από τη Γαλλία. Να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο εκεί στη Γαλλία που μας ακούει και μας στέλνει μηνύματα. Καλημέρα, Νίκο. Τον Νίκο τον γνωρίσαμε όταν πήγαμε στην συναυλία της Celine Dion. Καλημέρα, αγαπημένε μας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό, Αργύρι μου. Θα ισχύει από εδώ και στο εξής: είσαι αμοιβή ανδρών και γυναικών.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που θα ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου.
0: Α, είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες μέρες ότι έρχεται αυτό και μάλλον ήρθε και η ώρα να έρθει.
1: Φυσικά, από την 1η Νοεμβρίου λοιπόν του 2026, όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που διασφαλίζουν την ίσια αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή χρήση κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε άμεση ή έμεση διάκριση με βάση το φύλο.
0: Έτσι.
1: Σε αγγελίες, δημοσιεύσεις, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγκυκλίους, γενικότερα σε όπου ζητάνε δουλειά, δεν υπάρχει θέλω μια γυναίκα να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά έναν
0: αυτό
1: άνδρα.
0: Καταργείται πια, έτσι. Ζητείτε άνδρας.
1: Ναι. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφους πληροφορίες για ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής αναφύλω των κατηγοριών εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Δεν μου είχε τύχει εμένα όταν είχα πρωτοβγεί στο Κουρμπέτι για να βρω δουλειά, που είχα πάρει όλα τα μαγαζιά στον Πειραιά, πόρτα-πόρτα τα είχα πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν είχα δουλέψει ποτέ 18 χρονών σε μαγαζί. Και πάω σε ένα καφενέ της πλάκας.
0: Καφενέ.
1: Σε ένα παρατημένο στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι. Ήταν παρατημένο, όταν σου λέω πραγματικά.
0: Για γκαρσόνα.
1: Για να προσέχω το μαγαζί, ρε παιδί μου. Θα φτιάχνα καφέδες, δεν θα έκανα κάτι.
0: Α, να φτιάχνεις καφέδες, καφετζού.
1: Και μου έλεγε, είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Γιατί?
1: 18 χρονών. Τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: δεν μπορείς να φτιάχνεις καφέ γυναίκα.
1: Το θέμα είναι ότι ήμουν γυναίκα. Δεν θα με πιστεύω ότι πελάτες.
0: Πού να ξέρανε.
1: Ήταν γυναίκα ιδιοκτήτρια. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Πού να ξέρανε τι μερακλίδικο καφέ θα έκανες εσύ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Γιατί
1: αυτό.
0: Γιατί είσαι μερακλού και τον κάνεις ωραίο. Έτσι. Παχιό, παχιό.
1: Και ελληνικό και εσπρέσο και ινδικό μπορώ να σας κάνω. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια. ψωμάκια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: 92,9 Kiss.
12: Πόσο κάνει 115 μείον 60?
13: 95.
12: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
13: Άζωτο.
14: Το χαίρο πολύ.
12: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
13: Όλες.
12: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
13: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
11: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Ευτυχή 92,9 παρέμε τι πιο 90s του Now επιτυχίε και πάμε να μάθουμε έτσι.
1: Ήξερε ότι.
0: Κάτι που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σειρά Friends μπορεί να τελείωσε το 2004, αλλά κάθε μέλο του cast εξακολουθεί να βγάζει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
2: Θεέ μου, γιατί να μην είμαι στην Αμερική και πάρα πολύ ταλαντούχα ειδοποιό και πάρα πολύ τυχερή και
0: αυτό
2: πάρα
0: φυσικά
2: πολύ έξυπνη για να βγάζω 20 εκατομμύρια το χρόνο για όλη μου τη ζωή.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν ισχύει για του πρωταγωνιστέ τη σειρά. Το 2000 λοιπόν το cast διαπραγματεύτηκε μια πρωτοποριακή συμφωνία που τους εξασφάλιζε το 2% όλων των κερδών από την αναμετάδοση.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι το 2%? Ναι. Φαντάσου πόσα βγάζουν τα φιλαράκια κάθε χρόνο.
0: Η σειρά Friends αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στη Warner Bros. Μέσω δικαιωμάτων μετάδοσης, συμφωνιών streaming και διεθνών αδειών χρήσης. Και το μερίδιο 2% κάθε μέλος του cast ισοδυναμεί με περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
2: Από το παραπέντε πόσα βγάζεις από τις επαναλήψεις?
0: 1,5 χιλιάρικο.
2: Okay.
0: Το χρόνο. Που υποτίθεται είμαστε τα φιλαράκια της Ελλάδας. Δεν είναι τα μεγέθη ίδια, το παραδέχομαι. Αλλά κάτι τις παραπάνω θα μπορούσαμε να βγάζουμε.
2: Η αλήθεια.
0: Δεν μιλάω για εκατομμύρια, μιλάω για τα...
2: Πώς ήταν 2 χιλιάδες, ναι.
0: Γιατί δεν είναι ότι παίζετε μια επανάληψη το χρόνο, παίζετε 10.
2: Μάλιστα.
0: Ας έβγαζα 1 χιλιάρικο την επανάληψη. Να έβγαζα 10 χιλιάρικα το χρόνο. Ωραία δεν θα ήταν?
2: Θα μου δίνεις και εμένα τίποτα που το έβλεπα μικρή.
0: Τα κανάλια τι βγάζουν ρε φίλε από τις 10 επαναλήψεις που παίζουν από τις διαφημίσεις?
2: Συμφωνώ.
0: Δεν θα ήταν δίκαιο να παίρνω ας πούμε 1000 ευρώ την επανάληψη?
2: Συμφωνώ, ειδικά το παραπέντε πόσα θα βγάζει από τις διαφημίσεις. Γιατί το παραπέντε που είναι και σειρά που την αγαπάει ο κόσμος.
0: 1,5 χιλιάρικο το χρόνο αν παίξει 3 και 4 επαναλήψεις, ναι, και 5. Ναι. Όχι να παίξει μία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Τα φιλαράκια, 20 εκατομμύρια. The Breakfast Show.

0: Φανταστικό πρωινό έχει ξημερώσει για τα καλά πλέον εδώ στον 92,9 εκεί.
1: Στρελή, μεσημέριασε.
0: Αλήθεια είναι.
2: Εμείς που έχουμε ξυπνήσει από τις 5.30.
0: Κοίταξα έξω και είδα ότι ο ήλιος είναι στο ταβάνι πια, δεν τον βλέπουμε
1: τι
0: καθόλου.
1: Τι να φάμε σήμερα?
0: Θα σου απαντούσα, αλλά δεν μπορώ.
1: Νομίζω
0: κολλή
1: θέλω όσπριο σήμερα. Λοιπόν.
0: Μια φακούλα, ωραία.
1: Ωραία
0: φακοκεφτέδες έχω καιρό να κάνω. Θα κάνω κανένα φακοκεφτέ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια. Η Σελήνη στο ζυγό σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα και προκαλεί προσωρινή σύγχυση, ανασφάλεια και εξειδανίκευση. Στη συνέχεια, τα τρίγωνα με ουρανό-πλούτονα φέρνουν αποκαλύψεις, ανανεωτικές ιδέες και απρόσμενες λύσεις. Η διέστηση βοηθά, αρκεί να συμβαδίζει με τα γεγονότα.
0: Μάθαλο
1: δηλαδή και σήμερα. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, Κριέ μου καλέ, η Σελήνη από το ζυγό στρέφει την προσοχή σου στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Μην αποφασίσεις βασιζόμενος μόνο σε υποσχέσεις.
0: Ταύρε μου, κάτι που αλλάζει ξαφνικά στη δουλειά μπορεί τελικά να αποδειχθεί χρήσιμο, ενώ έχεις την ευκαιρία να αναδιοργανώσεις υποχρεώσεις σου με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο.
1: Ζωή, άκου. Δίδυμοι και συνάδελφοι. Σήμερα η Σελήνη στο ζυγό ενεργοποιεί τον έρωτα. Δημιουργικότητα και διασκέδαση. Όμως η αντίθεσή της με τον Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να θολώσει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Πρόσεξε ιδιαίτερα μια ερωτική προσδοκία ή επαγγελματική υπόσχεση.
0: Μάλιστα, καρκινάκια μου, σύγχυση ανάμεσα στις οικογενειακές ανάγκες και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις σήμερα ή μπορεί να μην έχεις ξεκάθαρη εικόνα για μια απόφαση. Μη δεσμευτείς πρωτού εξακριβώς τα δεδομένα.
1: Λιονταράκια μου, η αντίθεση Σελήνης Ποσειδώνα μπορεί αρχικά να δημιουργήσει μπέρδεμα σε πληροφορία, ταξίδι, έγγραφο ή συμφωνία. Επομένως, έλεγξε όσα ακούς πριν θεωρήσεις δεδομένα. Στην συνέχεια όμως η μέρα γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
0: Παρθένε μου, μη βασιστείς σε ασαφή οικονομική υπόσχεση και απόφυγε αγορές αν δεν γνωρίζεις το πραγματικό κόστος. Η συνέχεια της ημέρας όμως μπορεί να είναι πολύ πιο παραγωγική.
1: Για να δούμε και τον οροσκόπο. Φίλε Ζυγέ, μια απρόσμενη εξέλιξη μπορεί τελικά να σε βοηθήσει να αλλάξεις πορεία σε κάτι που είχε αρχίσει να βαλτώνει.
0: Σκορπιέ μου, μπορεί η όψη της ημέρας να φέρει κούραση, αφηρημάδα ή σύγχυση γύρω από μια εργασιακή υπόθεση, αλλά εσύ μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διεκπαιρώσεις.
1: Φίλε Τοξότη, ένα μήνυμα, μια γνωριμία ή μια πρόταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα τα σχέδιά σου και να σε φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το μέλλον σου.
0: Εγώ και ρε μου, κάτι αλλάζει στον τρόπο που εργάζεσαι και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγικό.
1: Φίλε Υδροχόε, ζωή, ακούστε προσεκτικά, έρωτας, δημιουργικότητα, ταξίδια, σπουδές και νέα προσωπικά σχέδια μπορούν να πάρουν απροσδόκητα θετική τροπή. Μία απόφαση που παίρνεις τώρα μπορεί να σηματοδοτεί βαθύτερη αλλαγή πορείας.
0: Μάλιστα.
1: Πού θα πας, Μαρή?
0: Σαράκια μου, μία αλλαγή στο σπίτι, μία πληροφορία που έρχεται παρασκηνιακά μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα μία οικονομική ή οικογενειακή υπόθεση.
1: Αυτά και άλλα πολλά θα συμβούν σήμερα.

0: 92,9 Kiss λοιπόν. Και παιδιά, σας έχω ένα κακό νέο. Εμείς τελειώσαμε. Πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο. Όμως έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Και όλη η παραγωγή του Kiss φυσικά όλη τη μέρα που θα σας κρατήσουν την καλύτερη παρέα. Αύριο πρωί Ζήσης Ρούμπος συνεχίζει με το Kiss,
1: Kiss, My Weekend.
0: Kiss My Weekend. Θα σας κρατάει την καλύτερη παρέα και Σάββατο Κυριακή το πρωί. Επομένως δεν θα μείνετε ποτέ μόνοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα στις 7 η ώρα. Done.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές σημερινής εκπομπής.
0: Ένα μαγικό Σαββατοκύριακο να σας αγκαλιάσει. Φιλιά πολλά. Γεια σας!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Η μεγάλη έκπληξη του Kiss 92,9 προς τους ακροατές του λοιπόν, με το που τελείωσε ο διαγωνισμός για τη Σακύρα. Ο Kiss 92,9 μαζί με τη Genius Travel φέρνουν νωρίτερα τα Χριστούγεννα και στέλνουν δύο ακροατές από εσάς μαζί με ένα παραγωγό. Θα σας κατσικωθεί και κάποιος για την παρέα. Εδώ του Kiss 92,9, 8 Δεκεμβρίου στη Μάλτα, για να απολαύσετε από κοντά τη μοναδική βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρι. Σε έρευνα σου λέει του 26 τώρα, το 48% των ιδιοκτητών κατοικιδίων δήλωσε ότι θα σκεφτόταν το χωρισμό εάν το ζώο του δεν ενέκρινε το σύντροφό του. Δηλαδή, αν μπορούσαν να ξέρουν αυτοί οι περαστικοί τυχοδιώκτες από την ερωτική μας ζωή τι δύναμη και τι επιρροή έχουν τα κατοικίδια πάνω στα αφεντικά τους.
1: Θέλω να σου πω ότι ο γάτος μου δεν συμπαθούσε μία από τις πρώην σχέσεις μου και το έδειχνε πάρα πολύ.
0: Ποιος κέρδισε?
1: Ο γάτος.
2: Το δίλημα της ημέρας.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν το τέρι σου σου έβαζε τελεσίγραφο, εγώ ή ο σκύλος, τι θα επιλέγατε?
3: Εννοείται κατευθείαν αγγελία ότι χαρίζεται αρσενικό με μαύρο τρίχωμα, 36 ετών, και εννοείται ότι ο σκύλος μου θα έμενε στο σπίτι.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
4: Θα έλεγα εμούλα, πάμε μια βόλτα μέχρι να μαζέψει τα πράγματά του ο Νίκος.
0: Η εμούλα τα έχει κανονίσει όλα.
5: Εγώ ή ο σκύλος θα έδινε εντολή στο σκύλο να ορμήσει.
0: Πάμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα τώρα.
1: Αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης. Ο Μόραλης είπε, θα τους βρούμε.
0: Ο Δήμαρχος Πειραιά, έτσι.
1: Ο εργολάβος του έργου προχωρά στην υποβολή μήνυσης για κλοπή και φθορές, ενώ ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την ελληνική αστυνομία.
0: Σύμφωνα με το Δήμο Πειραιά, λοιπόν, η απουσία του καλύματος δημιουργεί παγίδες για πεζούς και οδηγούς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό.
1: Παίρνουν τα καπάκια, τι θα κάνουν, πάνε και τα λιώνουν και
0: νομίζω
1: τι θα φτιάξουν με τα καπάκια.
0: Νομίζω πουλάνε τα μέταλλα στη ζωή. Νομίζω ότι.
1: Όποιος τη νύχτα περπατήσει στον Πειραιά.
0: Τώρα πλέον με 23 καπάκια μείον και λάσπη και από αυτά απατή.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει τη συναυλία που σας στέλνει ο 92,9 εκεί και η Genius Travel στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα. Ο Αργύρης έχει ξεκινήσει να καλεί το πρώτο τηλέφωνο. Για να δούμε, θα τα καταφέρει. Παναγία μου, έχω πάρα πολύ αγωνία.
0: Αγωνία έχω.
6: Παρακαλώ.
0: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσα να μιλήσω στη Μαρία Ιωάννα?
6: Αργύρη. Μου κάνετε πλάκα.
1: Γιατί μπορεί να σε πήραμε?
0: Γιατί μπορεί να σε πήραμε, για πες.
6: Συγγνώμη, σήμερα λίγο διαγωνισμός.
0: Ναι, ποιος διαγωνισμός?
6: Για τη Σακύρα.
0: Μάλιστα, και έχεις δηλώσει συμμετοχή?
6: Πρώτη.
1: Κέρδισες!
0: Πάω Αίγυπτο. Πας Αίγυπτο κατευθείαν, πυραμίδες της Γκίζας, να δεις τη Σακύρα Σακύρα από κοντά, φιλενάδα. Εσύ είσαι η μεγάλη νικήτρια που το λέμε τόσο καιρό και σας πιπηλάμε τα αυτιά.
6: Πάρα πολύ.
0: Μία έρευνα λοιπόν του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης διαπίστωσε ότι το 60% των συμμετεχόντων είπε ψέματα τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεκάλεπτης, ρε φίλε.
1: Σου λέει ότι όσοι είναι από 18 και άνω δεν μπορούν αν δεν μπουν ένα ψέμα να 10 λεπτά. Τώρα είναι ψέματα κανονικά βαρβάτα ή είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση?
0: Νομίζω
1: αυτό δεν μπορώ
0: ότι
1: να καταλάβω.
0: Είναι ένα ψέμα που βολεύει τη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή μπορεί να περνάει από 500
1: ξέρεις
0: θέματα.
1: Ξέρεις το κτίριο εκεί στη Πρατίνο?
0: Έχω πάει
1: φυσικά,
0: εγώ, έχω
1: ξέρω,
0: ανέβει,
1: ναι,
0: πάνω και κόντεψα να μου κόπει η ανάσα από τη θέα. Και μπορεί να μην έχει περάσει ούτε απ' έξω.
1: Πραγματικά, εμένα αυτό είναι ο φόβο μου, ότι μου λένε συνέχεια ψέματα.
0: Εσύ δεν συναστρέφεσαι με άνθρωπο. Ποιο φοβάσαι ότι σου ψέματα, Χωσέ?
1: Έτυχε χθε να ακούσει του παραγωγού του Kiss που έδιναν όλη μέρα τι απαντήσει για τα 1000 ευρώ το λεπτό?
7: Ήταν η μόνη μέρα που δεν πρόλαβα χθε να ακούσω καθόλου.
0: Λοιπόν, δεν απογοητευόμαστε. Πάμε για το καλύτερο, ναι.
7: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τζίνα μου, ποια ήταν η πρώτη χώρα που χρησιμοποίησε χαρτονόμισμα?
7: Άλλη.
0: Πόσες ημέρες έχει ο μήνας Φεβρουάριο σε ένα δίστεκτο έτος?
7: 28.
0: Τι ήταν τα ιερογλυφικά?
7: Γραφή.
0: Ποιος ανακάλυψε ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο? Τι είναι ο ματριχώρας?
7: Ζώο.
0: Τρίαμβος. Θα μπορούσε να είναι ζωάκι ο μανδριχώρας, αλλά είναι περσικό θρυλικό πλάσμα.
1: Κοίταξε να δεις. Να σου πω ότι κατάφερες να απαντήσεις σωστά δύο ερωτήσεις.
7: Είναι και αυτό, το λες και κάτι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharmasteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharmasteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharmasteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharmasteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Capitan Kroba 8, Kalamata.
4: Fun weekend nights.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Σιτά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: είπαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσημείας NU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσημείας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσημεία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσημείας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσημεία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
9: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
10: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
11: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.

στον Kiss 39 λεπτά μετά τη μία. James Getting Away With It. Μετά από αυτή την ωραία, ένα ωραίο remix που ακούσαμε, το Billie Jean του Michael Jackson. Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. 30 βαθμοί Κελσίου σήμερα, ίσως και 31 σε κάποιες περιοχές της Νότιου Πελοποννήσου και στην Καλαμάτα, και το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους 22. Αύριο 27 με 28, αραιή συννεφιά, πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 6 το απόγευμα, 20 βαθμοί το βράδυ. Αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 24 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά και ήλιο να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας και 18 βαθμοί το βράδυ. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, συννεφιά, ήλιος, λίγο χαλάει ο καιρός, 19 όμως βαθμοί το βράδυ. Και την Τρίτη πέφτει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να έχουμε και κάποιες βροχές, όχι έντονες, μετά τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Καλώς θα είναι ο καιρός στην Τετάρτη, αλλά με τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται εκεί στους 22 βαθμούς Κελσίου με 23. Και βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα πώς θα πάει. Πάντως φαίνεται ότι από την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα από την Κυριακή αρχίζει να πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα ή θα ανεβεί πάλι. Ο καιρός είναι τρελός, όπως έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορείς να προβλέψεις, ειδικά στις μέρες μας, τι μπορεί να συμβεί.

Λοιπόν, πάμε σε αυτές τις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα και κυριαρχεί πάλι η υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη με έναν άλλον τρόπο όμως. Ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ παράλληλα διερευνά 4 ακόμα σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα έτσι διαβιβάστηκε στην εισαγγελία πρωτοπολισέλιδη διάταξη της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσε σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Πάντως η αρχή συνενεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θηρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Ακόμα, ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής έστειλε σχετικό έγγραφο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τόσο στο κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των δύο κατηγορουμένων, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποια επενδυτικά προϊόντα.

0: Επίσης χαμός γίνεται με την υπόθεση του της Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, όπου από ό,τι φαίνεται η Άννα Βύση δεν θα μπορεί σε live μορφή, όμως από ό,τι κατάλαβα, να ερμηνεύει τραγούδια που έχει γράψει ο πρώην σύντροφός της, άντρας της και στιχουργός και μουσικός. Θα έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια σύμφωνα με τα ασφαλιστικά μέτρα. Και σύμφωνα με την, την νομοθεσία που επικρατεί. Δηλαδή ένας παραγωγός, ένας μουσικοσυνθέτης έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του από έναν καλλιτέχνη. Νομικά δηλαδή υφίσταται, στέκεται. Ένα θέμα το οποίο θα το λύσουν τα δικαστήρια, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Αφού τα περισσότερα τραγούδια που ερμηνεύει η Άννα Βύση ανήκουν στον Νίκο Καρβέλα.
1: FM 89, 90s to now.
0: Και με τον Daft Punk και το One More Time πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Kiss 89. Θοδωρής Αραντόπουλος κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 2 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο Θοδωρής Αρδόπουλος, A Sky Full of Stars, από τους Coldplay.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι έκτακτο. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων της Motor Oil στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό εκδηλώθηκε σε εξωτερικό τμήμα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου. Από την ισχύ της έκρηξης έχουν τραυματιστεί σοβαρά δύο άτομα, τα οποία δέχονται τις πρώτες βοήθειες αυτή την ώρα. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν βρίσκονται σε εξέλιξη.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο. Το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτει επίσημα η κυβέρνηση τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Σε συνέντευξη τύπου στο Μποδοσάγιο Μέγαρο, οι συναρμόδιοι υπουργοί επικρατείας Άκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου

εφαρμογή Kids Wallet, όπως διευκρίνησε ο κύριος Παπαστεργίου. Το ψηφιακό εργαλείο δεν θα αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα ή την ακριβή ημερομηνία γέννησης, αλλά θα επιβεβαιώνει μόνο αν ο κάτοχος ξεπερνά το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο. Δευτέρα θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

4 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον Q89. Πάμε σε κάτι άλλο που δεν είναι ευχάριστο. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 42χρονος ένστολος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε λεωφορείο της αστυνομίας νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ο άνδρας εντοπίστηκε να φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας για την εξέταση του χώρου. Από την αρχική αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι ερευνητές της υπόθεσης είναι πως ο 42χρονος έδωσε μόνος του τέλος στη ζωή του. Αστυνομικός. Ποιος ξέρει τι έχει συμβεί εκεί. Αλλά στοιχεία δεν υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον.

0: Εδώ στον Kiss είμαστε, ελπίζω να περνάτε καλά, 20 λεπτά μετά τις 2. Σε λίγο θα πάμε και σε διαφημιστικό break. Διαβάζω εδώ αυτή η ιστορία με την Βύση, την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Φαίνεται ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, αφού όπως σας είπα, επιβεβαιώνεται συνέχεια από τα άρθρα που έχω διαβάσει ότι ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει πλέον στην Βύση να ερμηνεύει τραγούδια του, αδιαφορώντας για το κόστος που θα έχει, το οικονομικό κόστος που θα έχει ο ίδιος, αλλά στηρίζοντας την ηθική πλευρά από ό,τι λέει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο πριν τις διαφημίσεις. Τις καταληκτικές εκδηλώσεις του ευρωπαϊκού έργου Olive Oil MedNet με αντικείμενο την αυθεντικότητα και την βιωσιμότητα του ελαιολάδου στη Μεσόγειο φιλοξενεί Καλαμάτα σήμερα και αύριο. Παραγωγή, ερευνητές, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς από χώρες της Μεσογείου συναντιούνται στο ξενοδοχείο Rex, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του έργου, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την πιστοποίηση της προέλευσης του ελαιολάδου και οι πρακτικές βιώσιμης παραγωγής. Εγώ θεωρώ ότι θα συζητήσουν και την σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, που έχει πέσει πάρα πολύ, σχεδόν κάτω από τα 4 ευρώ. Ένα θέμα που απασχολεί τους αγρότες και τους παραγωγούς ελαιολάδου. Μεγάλο θέμα αυτό αυτή την εποχή.
1: Είσαι FM 89, 90's to now.

Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε μετά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Επιστρέφει η Super League, το πρωτάθλημα, το μεγάλο πρωτάθλημα που αγωνίζεται και η Μαύρη Θέλα. Είχαμε μπάσκετ χθες, έχουμε και σήμερα μπάσκετ για την EuroLeague. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Horizon, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Horizon ΣΒΙΕ. Next Level.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας. Επιστρέφει η Super League μετά τους αγώνες εθνικής και την πολύ καλή της πορεία στο Nations League. Αύριο σε 7.30 ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Ατρόμητος την ίδια ώρα. Την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικό στις 5 το απόγευμα. Ηρακλής Λεβαδιακός την Κυριακή επίσης στις 5 το απόγευμα. Την Κυριακή Άρης Βόλος στις 7. Η Καλαμάτα θα πάει στην Τούμπα όπου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ και ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα η Μαύρη Θέλα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και το μεγάλο παιχνίδι που περιμένουν όλοι οι φιλάθλοι γίνεται την Κυριακή στις 9 το βράδυ όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον πολύ καλό Παναθηναϊκό φέτος που είναι και στην κορυφή της βαθμολογίας. Τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να σας πω, πάντως και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, διαθέτουν το υλικό αυτό για να γίνει ένα πραγματικό ντέρμπι όπως γίνεται πάντα, δηλαδή μεταξύ των αιωνίων. Την Κυριακή επαναλαμβάνω στις 9 το βράδυ. Ζωντανό το παιχνίδι αυτό από το Magenta, πρώην Κοσμοτέ.

πάμε σε κάτι έκτακτο όμως. Αναστάτωση επικράτησε στο Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη όταν κομμάτι σοφά έπεσε από το ταβάνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής. Στο σχολείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ το συμβάν σημειώθηκε στη 1:30, είναι πολύ η ώρα δηλαδή. Ο μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Θέρμης, Εστιανός Αποστόλου, που έσπεψε αμέσως στο Γυμνάσιο Βασιλικών, είπε ότι έπεσε κομμάτι σοφά πάνω στο μαθητή την ώρα που βρισκόταν μέσα στην τάξη του. Σε ανακοίνωσή του, η Ένωση Γονέων, Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών του Δήμου Θέρμης δημοσίευσε φωτογραφίες και ζήτησε να γίνουν τώρα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για να μην λειτουργήσει το σχολείο πριν βεβαιώσει εγγράφος ο Δήμος την καταλληλότητα του Ιδρύματος. Και σε ένα άλλο σχολείο πρόσφατα έπεσαν σοφάδες, αλλά ήταν τυχερή μαθήτρια που καθόταν στο συγκεκριμένο θρανίο και έλειπε εκείνη την ώρα.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές για τη EuroLeague ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στρέφεται στον αγώνα της Εθνικής Γυναικών με την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αναμετρήσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αγώνες τένις σε Πεκίνο και Σαγκάι, καθώς και δράση στο MotoGP. Σαγκάι έχουμε και Τσιτσιπά. Το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών με την Αγγλία στις 7.30 από την ΕΡΤ 2. Από το Nova Sports Prime 9 και 4 Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Επίσης και έχουμε και άλλα παιχνίδια από το Nova Sports για την EuroLeague σήμερα. Μπασκόνια Μπεσίκτας, Μπαρτσελόνα Ζαγκλήρης. Και χθες είχαμε Παναθηναϊκός Φενέρ, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός, επικράτησε εύκολα της Φενέρ και πέτυχε την τέταρτη νίκη του στην σειρά.

Ο Παναθηναίκος νίκησε την Φενέρμπαξε 92-74 στο Telecom Center με MVP τον Λεσόρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σημαντική νίκη σημείωσε η Real Madrid επί της Παρτιζάν 86-76. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε εκτός έδρας της Ντουμπάι με 77-58, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 97-79. Bon Jovi. Και πάμε προς το τέλος σιγά σιγά.

Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω με τους Coldplay και το Clocks εδώ στον Kiss. Ήταν ο Θοδωρής Αρατόπουλος για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν στο μικρόφωνο του αγαπημένου σας ραδιοφώνου. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά από το στούντιο του Kiss στο Μαρούσι 92,9 στις 6 το απόγευμα, ο Αργύρης Μιτσέλης. Εμείς θα ξαναβγούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ στον Kiss 81. Να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι μια χαρά. Λίγο αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας απόγευμα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τουτουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
1: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
2: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν σε Christmas mood. Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey, στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts, Mariah Carey, by Genius Travel, Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
3: Τα Kiss World Concerts σας ταξιδεύουν παντού. Παρασκευή με το ρολόι να δείχνει 3 λοιπόν. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό του weekend και λίγο αργότερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την πίτσα πάνω όπως κάθε μέρα. Τώρα θα ακούσουμε Mario Winans, θα ακούσουμε Ed Sheeran και Coolio. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Και η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: 92,9 Kiss.
7: Πόσο κάνει 115 μείον 60?
8: 95.
7: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
8: Άζωτο.
9: Χαίρομαι πολύ.
7: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
8: Όλες.
7: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
8: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
6: Κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

σου Παρασκευή. Ακούμε 92,9 Kiss και η περίεργη είδηση της ημέρας αφορά τον τρόπο που περπατάμε. Επιστήμονες λοιπόν που ανέλησαν τις κινήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι συνήθως τα πλήθη, λέει, στρίβουν προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά. Και κανείς δεν ξέρει το γιατί συμβαίνει αυτό. Το ίδιο παρατήρησαν και σε ανθρώπους που ήταν μόνοι τους. Εννοείται ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν δεν πάμε κάπου συγκεκριμένα που είμαστε αναγκασμένοι να στρίψουμε και δεξιά. Το φαινόμενο συμβαίνει

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: παίζουμε.
1: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ξεπάγωσε!
6: Την ξεπαγώσαμε. Kiss World Concerts, Mariah Carey by Genius Travel, Malta.
7: Hi, this is Mariah Carey and you're listening to Kiss FM.
6: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε βάζουν
8: σε Christmas mode.
9: All I want for Christmas is Kiss.
6: Δύο από εσάς, μαζί με έναν παραγωγό του Kiss, θα βρεθείτε στη Μάλτα, στη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Mariah Carey στις 8 Δεκεμβρίου. Συντονιστείτε σε εκπομπές για όλες τις πληροφορίες και δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στο Breakfast Show. Kiss World Concerts Mariah Carey by Genius Travel Malta. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. besttravelgenius.gr.
10: Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένης και η Κηφισίας, όπως και η Αττική Οδός, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παλίνη μέχρι Μαρούση. Κλασική Παρασκευή δηλαδή. Η ώρα τώρα είναι 4:02, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και John Newman, θα ακούσουμε και Spice Girls και David Guetta που ψηφίστηκε ο καλύτερος DJ του κόσμου για ακόμα μια χρονιά. Στο μικρόφωνο Γιώργο

I'm feeling alright. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss. Και τώρα θα μάθουμε ποιο τραγούδι της θεωρεί η Lady Gaga ένα από τα πιο σημαντικά στην καριέρα της. Είναι το Παπαράτσι βεβαίως του 2009 που την καθιέρωσε ως performer. Η Gaga πιστεύει ότι είναι το πρώτο της αληθινά pop τραγούδι, αν και επηρεάστηκε για να το γράψει από τον πρώην της που ήταν drummer σε μπάντα heavy metal. Στους στίχους αναρωτιέται αν μπορείς να έχεις επιτυχία και αληθινή αγάπη μαζί ή πρέπει να επιλέξεις το ένα από τα δύο. Το ακούμε στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 26078 και 92 122.

Sexy Love εδώ στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι Παρασκευή βεβαίως και αν θέλεις και εσύ να παίξεις και να κερδίσεις 1000 ευρώ το λεπτό από το Breakfast Show, δήλωσε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Αν απαντήσεις σωστά σε 10 ερωτήσεις, θα κερδίσεις. Και κάθε μέρα, κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε μία από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας για να σας βοηθήσουμε να κερδίσετε εύκολα. Για τη Δευτέρα λοιπόν θα τις ακούσετε την Κυριακή. Συνεχίζουμε τώρα με την Dara. Σε λίγο έρχονται Kayla, House Family. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας. Προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

λοιπόν, welcome στα 3.4 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Thank God, it's fucking Friday. Το Σαββατοκύριακο καθόλου μπροστά μας. Να περάσετε υπέροχα. Ό,τι και αν έχετε προγραμματίσει, προγραμματίζετε να κάνετε. Και ξεκινάμε δυνατά με κούρα από

κλασικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Υπάρχει το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Στην παρέα μας και σήμερα καλωσορίζουμε το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Διάβλος επικοινωνία στο website.

πολύ. Κάτι χτυπάει στο band που φορώ. Φαντάζομαι έχει έρθει κι άλλο μήνυμα.

αυτό που ακούτε στα 16.6 λεπτά με τις 6. DJ Free Spirit και High Notes, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Anyways, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα για σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς, όσο με το πλήστον. Θα σας μιλήσω για πολλά και διάφορα, για άλλα πράγματα, όπως θα μεταφερθούμε Αλάσκα, όπου θα μιλήσουμε για κυνηγό που κατήγγειλε τον εαυτό της, γυναίκα είναι βεβαίως, όταν συνειδητοποίησε ότι παρανόμησε λόγω πληροφοριών της Google AI. Έχει σαλτάρει ο κόσμος, δεν λέω. Επίσης, θα μιλήσουμε για μια 90χρονη Μαδριλένα που εργάζεται καθημερινά σε περίπτερο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κυρία ξυπνάει από τις 4.30 τα χαράματα. Δεν μιλάμε για πρωί, μιλάμε για χαράματα τώρα. Όλα αναλυτικά, λίγα πιο κάτω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και επίσης, σας έχω γυμνός, χρυσός και στους ώμους ενός άντρα.

Κελσίου με πιθανότητα βροχής τις επόμενες ώρες εκεί. Και να αφήσουμε το Λάιλα για να συνεχίσουμε με Le Royale.

0: Πιτσαφάν, μιλώντας για Πιτσαφάν, ψάχνεις ένα γεύμα που συνδυάζει γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία? Η Πιτσαφάν φέρνει τη νέα σειρά High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη, cottage cheese και εξαιρετικά υλικά. Απόλαυσε τις νέες High Protein Pizzas με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό που σου δίνουν πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια. Ή επέλεξε τη δροσερή High Protein Cottage Pasta Salad και την εξωτική Tropical Salad για ένα δυναμωτικό γεύμα. Η Pizza Fan συνεχίζει να μας εκπλήσει με καινοτόμες προτάσεις που δίνουν έμφαση στην υγεία και τη σωστή διατροφή. Μπες λοιπόν σήμερα στο pizzafan.gr και παράγγειλε το High Protein γεύμα σου.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
0: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Ερχόμαστε για το δεύτερο ημίωρο στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Βεβαίως Παρασκευή, Thank God It's Friday, το Σαββατοκύριακο καθοδόν μπροστά μας. Εύχομαι ότι καλύτερο στον καθένα ξεχωριστά. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν, να πω μια καλησπέρα στη Σοφία, η οποία είναι εδώ στην παρέα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ήδη έχω κοκκινήσει πάρα πολύ και δεν θα έπρεπε. Καλησπέρα στη Ρένα. Καλησπέρα στην Χριστίνα, καλησπέρα στον Γκίμον. Καλησπέρα παλιό φίλο που είσαι, τι κάνεις.

τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν το μεγάλο φαβορί. Όπως και η Bayern από την Βίρτους Μπολόνη. Τα υπόλοιπα ήρθαν φυσιολογικά και η Βαλένθια Κέρδης και η Ρεάλ Μαδρίτης. Τη Μακάμπι Τελαβίβ. Σήμερα υπάρχει συνέχεια με ελληνικό ενδιαφέρον. Αφού στις 9 και 4 το Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ανατολού Εφές και είναι το απόλυτο φαβορί. Αφού να φανταστείτε, η νίκη του Ολυμπιακού δίνει 1-15 μόλις. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, σε 9.30 Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Υπάρχει και ποδόσφαιρο για τους ποδοσφαιρόφιλους. Λίγα πράγματα, αλλά οκ. Okay, νομίζω υπάρχει ένα παιχνίδι αυτό της από το Κυπριακό Πρωτάθλημα της Καρμιώτισσας με την Ομόνοια σε 7. Νομίζω ότι απευθείας μετάδοση είναι από την Κοσμοτέ αυτό. Στη Γαλλία. Αν δεν έχουμε κάλυψη Γαλλία, στη Γερμανία να πω υπάρχει το Dortmund Werder Bremen σε 9.30 από την Nova. Στην Ισπανία. Από την Κοσμοτέ το. Τη Ματζέντα καλύτερα πλέον. Το Μάλαγα Ισπανιόλ στις 10. Και το Πορτογαλικό νομίζω κάποιο από τα δύο πρέπει να υπάρχει κάλυψη. Αν όχι στο Μοϊρέν σε Ζήλ Βιθέντε που είναι σε 9 παρατέταρτο. Αυτό σε 10 για τρέτο ανάμεσα στην Μπράγκα και την Sporting της Λισαβόνας. Θα μεταδοθεί φαντάζομαι από τα κανάλια της Ματζέντα TV, της Τέλεκο. Κάποια νομίζω μου ζήτησε ένα τραγούδι λίγο πριν και το κάνω πράξη τώρα. Όταν έχει κυκλοφορήσει μου άρεσε πάρα πολύ.

δύο χρόνια έγινε αυτό. Και θα έφτιαχναν σε remix το συγκεκριμένο track. Τίτλος Naked, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό, Playman και Damiano. Ωραία, ας το θυμηθούμε λοιπόν. Να πω μια καλησπέρα και στα παιδιά, στον Άλεξ και στον Στέφανο, που ετοιμάζονται για gaming. Ξεκινάει το tour τους, φαντάζομαι, σε 7. Είναι ήδη συντονισμένοι και ακούν DJ Mix δυνατά στα ηχεία. Και πολύ καλά κάνετε, μου αρέσει. Κι άλλο μήνυμα. Καλησπέρα.

τόσο παλιά, έρχεται σε Afro House ρυθμούς, ήρθε και έμεινε για σήμερα Παρασκευή στο DJ Mix της Παρασκευής, από Λίσβη, Άρον Σεβίγια, Μπρόντερ και... Εντάξει, τα ονόματα είναι αρκετά και πολύ δυνατά. Και αυτό παίχτηκε το καλοκαίρι, αρκετά θα έλεγα. Πάμε Αλάσκα, όπου κυνηγός, γυναίκα κυνηγός, κατήγγειλε τον εαυτό της όταν συνειδητοποίησε ότι παρανόμησε λόγω πληροφοριών της Google AI. Η γυναίκα λοιπόν στην Αλάσκα έκανε κατά λάθος, προσέξτε παιδιά, παράνομο κυνήγι πτηνών. Ναι.

της ακριβούς έναρξης κυνηγητικής περίοδου στην Αλάσκα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπλοκη διαδικασία, καθώς οι τοπικοί κανονισμοί ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή. Τη δυσκολία αυτή διαπίστωση

το πότε επιτρέπεται το κυνήγι, αναζητώντας στη μηχανή της Google τους σχετικούς όρους. Η αυτόματη επισκόπηση AI που εμφανίστηκε στην κορυφή των αποτελεσμάτων ανέφερε ότι η περίοδος θύρευσης για τις μπεκάτσες ξεκινούσε την 1η Σεπτεμβρίου. Καλά ως εδώ. Αυτό όμως ίσχυε για ορισμένες ζώνες της Αλάσκας, αλλά όχι για το Κόντιακ, όπου το κυνήγι των συγκεκριμένων υδρόβιων πτηνών επιτρέπεται αργότερα και πολύ αργότερα μάλιστα. Βασιζόμενοι λοιπόν στην πληροφορία αυτή, η Weaver έπιασε το Σεπτέμβριο 3 μπεκάτσες.

0: τεράστια επιτυχία. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. Opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

είμαστε για τη δεύτερη ώρα, στα 8.30-9 λεπτά περίπου μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Thank God it's fucking Friday. Και το Σαββατοκύριακο καθόλου δεν

να πω μια καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλιο της Κεφαλονιάς. Αχ, συγγνώμη, παραλίγο να σε ξεχάσω. Καλησπέρα και στον Πάνο από Μυτιλίνη.

στα 17-17,5 λεπτά μετά τις 7, τρίτο ημίωρο, DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μουτσέλης κοντά σας. Λέω, λέω, τίτλος τραγουδιού. Μην ξεχνά το διαγωνισμό που τρέχει από το DJ Mix και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων Pizza Delivery στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ένα σίγουρα κοντά σου. Τι δίνουμε? Μια πίτσα high protein 8 τεμαχίων, μια σαλάτα high protein και cheesecakes Tropical Crunch Bites 4 τεμαχίων. Όλο αυτό πακέτο σε κάποιο κάποια τυχερό ή τυχερή. Απλά τα πράγματα ότι πρέπει να κάνετε. Ακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook του djmix.gr και του Instagram. djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like το τελευταίο post. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Ένα repost παρακαλώ στο προφίλ σας, το συγκεκριμένο post, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή λίγο πριν τις 9, και μετά τις 9 ανακοινώνεται με story στο Facebook και Instagram από το djmix.gr. Ο νικητής ή νικήτρια, καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και μιλώντας για το διαγωνισμό που τρέχει, θέλεις ένα γλυκό κλείσιμο της μέρας σου μετά το φαγητό? Η Pizza Fan συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές γλυκές προτάσεις που αξίζουν οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Ο νέος πρωταγωνιστής λέγεται Cheesecake Tropical Crunch Bites και απογειώνει κάθε μπουκιά όλες τις ώρες. Ένας μοναδικός συνδυασμός υφών και γεύσεων με τραγάνι ζύμη crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake, εξωτικό ανανά, μπισκότο, lotus biscuit, αλλά και επιλογή με πλούσια μερέντα που ανεβαίνει πίστα. Σε μερίδες των 4 και 8 τεμαχίων για να τα απολαμβάνεις μόνος ή με παρέα. Cheesecake Tropical Crunch Bites, η απόλυτη γλυκιά λιγουδιά από την Pizza Fan. Και θα σας μιλούσα γι' αυτό. Γυμνός χρυσός και στους ώμους ενός άντρα. Δανός γλύπτης, προσέξτε, απεικονίζει τον Τραμπ σε άγαλμα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Απίστευτο, βλέπω τις εικόνες και γελάω. Αυτό το άγαλμα λοιπόν, ύψος άνω των 2,5 μέτρων, παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό και καλυμμένο με χρυσό, προκαλώντας πολλές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλίμονο. Ένα άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, τοποθετημένο στους ώμους ενός άλλου άντρα και χωρίς ρούχα, παρακαλώ, έκανε την εμφάνισή του στο Στρασβούργο. Το έργο ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, σε ύψος πάντα, και φέρει δύο τίτλους. The Orange Plug, The King of Injustice, και δημιουργήθηκε από το δανό γλύπτη Γιάνς, τώρα τα ξένα αγγλικά αυτά, Γκάλτσιοτ, αν το λέω σωστά το όνομά του. Το άγαλμα είναι καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καραμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Moto Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Moto Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Πολύ καλό. Και όταν είναι κάτι σε σπανόφωνο, μου αρέσει πάρα πολύ, με τρελαίνει ειδικά. Πάρα πολύ. Και το επόμενο έτσι είναι. Αυτό λέγεται Hornando από John Revox και Arcadian. Φτιάχνει το κέφι, φαντάζομαι ότι σας έφτιαξε το δικό σας κέφι το συγκεκριμένο track. Τελευταίο ημίωρος, τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct του Αρχής Μουτσέλης κοντά σας. Σήμερα Παρασκευή μαζί για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 9 Οκτωβρίου του 2026. Βεβαίως Παρασκευή, σας προετοιμάζω για βραδινή έξοδο. Σας φτιάχνω το κέφι, αυτό θέλω να πιστεύω. Και σας βάζω στο mood της ημέρας. Thank God it's fucking Friday tonight. Και συγχρονιστώ να σας μιλήσω και για την 90χρονη Μαδριλένα, η οποία ξυπνάει χαράματα για να είναι στις 4.30 για να ανοίξει το περίπτερό της. 90χρονη, παρακαλώ, απίστευτο.

Πιάσει και βροχή εκεί. Και το έλεγα πριν, όταν έλεγα τον καιρό για την Κεφαλονιά γενικά, ότι θα έρθει και η βροχή τις επόμενες ώρες και ήρθε τελικά. Λοιπόν, φυσικά ξέρετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του DJ Mix και της Pizza Fan, δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω. Αλλά μιλώντας για Pizza Fan και για το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει κάθε μέρα και δηλώντας συμμετοχή από όπου και να ακούτε, από όπου φτάνει το σήμα του DJ Mix, από όλη την Ελλάδα, θέλω να σου μιλήσω για την Pizza Fan, όπου τα Πατήσια έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, αφού η καθημερινότητα στην περιοχή μόλις έγινε διπλά λαχταριστή. Η Pizza Fan μεγαλώνει την παρέα της και υποδέχεται το δεύτερο κατάστημά της στην περιοχή. Το 101ο της μεγάλης της οικογένειας, στη διεύθυνση Φιλής 260, οι local pizza lovers έχουν πλέον έναν ακόμα κορυφαίο προορισμό για να ανακαλύψουν εξαιρετικές γεύσεις, που δεν είναι μόνο οι αγαπημένες μας πίτσες, αλλά και ζουμερά μπέργκερ, φοβερά ζυμαρικά

φαγητό. Καλή αρχή ευχόμαστε. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για την 90χρονη Μαδριλένα που εργάζεται καθημερινά σε περίπτερο και ξυπνάει στις 4.30 το πρωί. Αυτή η 90χρονη λοιπόν Ισπανίδα συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στη Μαδρίτη, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στο γιο της. Η Χούλια Γκαγιάρδο είναι 90 ετών και συνεχίζει να πηγαίνει καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στην περιοχή Ορταλέθα, νομίζω το λέω σωστά, της Μαδρίτης. Ξυπνάει στις 4.30 το πρωί και λίγες ώρες αργότερα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει το γιο της Όσκαρ στο άνοιγμα. Σηκώνομαι, λέει, στις 4.30 το πρωί επειδή μου αρέσει, δηλώνει η ίδια. Καθώς το πρωινό ξύπνημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της. Το περίπτωρο ανοίγει στις 6 και 4 και η Χούλια βοηθά στην τοποθέτηση των εφημερίδων, των περιοδικών.

εκεί περνά το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος και εξυπηρετώ τους πελάτες και συνομιλώντας με τους γείτονες. Το περίπτερο μου δίνει ζωή και στα 90 μου χρόνια έχω ακόμα όρεξη, εξηγεί.

Δελτία Ραεμπούντο και το 1963 μετακόμισε στην Ορταλέθα σε ένα σπίτι περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων. Αυτά για την ιστορία. Φοβερό και αυτό. Ατζίρα, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούτε.

Είναι αυτό το τραγούδι, πραγματικά. Έχει περάσει αρκετό καιρό από την κυκλοφορία του, 1,5-2 χρόνια τώρα, αλλά ακούγεται πάρα πολύ. Να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά που γράφουν. Καλησπέρα στον Νικόλα. Έλα, ρε Νίκο, που είσαι χαμένο. Έλα, αγόρι μου. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Να πω μια καλησπέρα για άλλη μια φορά στη Χαρά που μου γράφει. Θα κυκλοφορήσω, λέει, απόψε. Οκ. Okay. Ζηλεύω. Αν σου πω ότι είμαι κομμάτια, θα μείνω σπίτι. Θα το κάνω αύριο όμως. Τι άλλο. Η Νατάσα είναι στην παρέα. Καλησπέρα και στην Νατάσα για άλλη μια φορά. Κάποτε όμως θα πρέπει να σας αφήσω, άλλο ένα έχει μείνει και έχει τον τίτλο Burn My Heart. Έρχεται στα επόμενα δεύτερα. DJ Mix, live and director, Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Παρασκευή για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 9 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα δηλαδή εδώ είμαστε, 6 με 8. Κάπου εδώ τέλος. Να είμαστε καλά, πρώτο Θεός, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ ακριβώς στις 6, οκ. Okay? Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website φυσικά.

0: κάμερα.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
6: Taste the story of the land. MU.
7: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
9: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
11: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζευγοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζευγοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνία. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζωδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
7: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα?
2: Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τόκαμε. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89.
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun weekend nights.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίνια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίνια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.